ΕΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6675.

κι ήλ κι κελέχ, λις κι αγέλα μπακέλ, ούτρο κανακουίς κι αγέλη αμέχ, σως κι αγέλη να λέτσριμ, λίνε και στάου λικουίνγ ούτ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κανακουίς θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν κι κι αγέλ θα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μα κουάντι χανά θα του αμ, ριλμπάλ κι αγέλ σκόμπλη θα έχ, ούτ κι αγέλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, κι αγέλα ακουάμ, χω κανακουίν να ουσμάν λικιο οκ, σοπαλέ, λινίνγ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κανακουίς σοπάλι χανά να κουάν θα του αμ, να τσομάν λικι αγέλ έρνια, απέντισε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσα καλίνα χεχ, ούτ χω κανακουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτιν.